0: Σοκομάκα Παναγού.
1: Είχαν συλλετήν λόγω μακάτα μου για αουαρά για μούνε με αρώμα σπάλα ο αγκριτά.
0: Λέντε λίχνου, έκα γίσαρσισε. Βούλα καμέ σε κέιτο. Κούκου με κανσένα λόγω τζοίνε άρμα ρομένα φούναραν σε φυσίς. Τζοίνα να μούντα. Εγώ τσαρσα θέτει μου ασύρο, πέντε κολάν σαμα λέμπε. Ουφωτήν, διουέινα. Πλέν A, η τζοίνα 810 ραν. Πλέν B, 220 ραν. Πλέν C, 260 ραν. Τέκενε σούκο είναι σαπού. Τι πρέστο είναι, αϊτόνα το τσίτσα τσίτσα. Κάρτε τία. Λόγω ρέκα πλέν A, εγώ είναι 2100 ραν για γκροζάρι. Πλέν B, 2200 ραν για γκροζάρι. Πλέν C, 2400 ραν για γκροζάρι. Έκα του πλέν κουατό, εγώ είναι 150 ραν. Λόγω κόγκαλα χιίνα. Έκα πλέν A, εγώ είναι 4000 ραν. Πλέν B, 4500 ραν. Πλέν C, 5000 ραν. Τέκελεν σοκού είναι σακού. Ουάνα να ουάνα, λάγκα να σπουκουάνσια, άρμα ρομέλα φουνεράν σεβισίς. Ουφουμελέ ρογου τλέμα, αντέκα σπιμέλο. Θέλω να ακούμε σιμπουκουάνι. Κασί, να πάνε από τη σούνα, η λάσσα αντέκα σπιμέλο. Ήκουμε κα εγγυάνι, μαλαμλέλε, μικροκουαϊλά, σαλέμα, τζακέντζακα, σανίνι, μαχακά πατζι, να λέει καμα πάλε. Ήλα ράβι, έκα σκοπό, έμτσεκε τα σεξι. Να λε σκοσέ σε wholesale, έντα καμα γεζιάντουε. Να λέει χαπάνι, ακουμέκα. Έμα βιλάνι, complex, first floor. Κουσάνε λε τσεξιρεν και λε μπελάμα. Σε φιλε ραβρίντσα, έκα μου χουάτι, next to you safe, έβουλο βέιντου. Να λέει ελίμ, opposite NTK. Έτζονι, ήκουμεκα extension 4, Parliament Street. Έ Ivor Park, ήλε extension 3, Freedom Drive, κουσάνε λε police station. Να λέει κατοκτιανίκο, medical center. Να λε σκαδάφι, Winterfeld, κουσάνε λε μανέμε, long primary school. Σε ήκουμεκα, να λέει Alexandra, έ number 47, 16 Avenue, Hofmeyer Street. Next to Andres Hairdresser, έκα άρμα ρομπέλα, funeral services. Λόγω εκού αλάτα, αλάτα. Λόγω εκού εκού είναι καμάλι, εκού είναι καμάλι. Να σώνα, σε τουτουτου, είπα να βάν τα βάση. Να τέσσε τα ένα, ηλέ τα τη πάπα. Εγώ λαβλάει τη wings. Wish σοκο σοκο. 074-751-4932. Τέκελεν σου που είναι σακού. Εγώ είσα βαραντζό βαμουίνα, κουσούκα ετζόνι, είπα που είσαι λιμπόπο, μαχάλα. Άρμα ρομπέλα, funeral services. Take the chance.
2: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matent hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa tiayisi na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware. U nga va fowunela ka 079-292-3334. Sky Tent. E company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytel.
0: Thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFMRito Rexham. Como este no samba no mingari? Como este no samba no mingari? Vem cá, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom,